Ακούω την πω. Όχι ανέβηβα. Ο προνήβηβα. Ατομή να φρύσω αμέτωμη. Έχει βάλια. Απλένινα. Μισή. Διευγιάσαι που νου κόσια σάμνο. Ότι ασάνια σαφάνι ου. Hey. Ένιωμα νέκαι βιάσαι. Ο μη πέτανε αν κάτσι βνέ.